0: Εμπόρα ατσι αντιονού. Εκάμπο. Σινουί βέι τον αρουσόν. Ο μπόντου οδέ. Νινουί μπόι νουμολέ. Νουμολέ. Ο μπόντου οδέ. Νινουί μπόι νουμολέ.
1: Εδώ εμποράμπα μιού.